0: para tu motor.
1: Κι ο κατσικός λαγκίλ σκύβαν κιλ χουνάκ λάκο τσότς ότι κάνε κανάω πάρτα τάου λιτκάν χελάκα κουέτσι κουβενάκ στάκ σα φερρετερία ρασόν τα τάου κις χουνίλ χωκάν κουάν λάμινα παντέρα τσίτς γέρο σεμέντος προγρέσο καν χελοπάλ εραμιέντας τρούπερ νοκο κατσίν κινα πάλου τσι κατσίν τσι κουβενάκ στάκ σα κατσόλ σκουλβαλέμ επαχ σιέρα δε λας μίνας ου κις χουνίστε παλ πόλο τσίκ φερρετερία ρασόν κουάν Chiruli Nimbe, Chiscat Ban Rural Telemán, Le Culbal Sacalchi Chabil, Sa Ferretería Rayón, Comones y Lalza, 5205-3912.
2: ¿Tu cocina necesita una mejora? En Coopsama tenemos la solución. Solicita hoy tu crédito para estufa mejorada y transforma tu cocina en un espacio más seguro, cómodo y eficiente para tu familia. Trabajamos con intereses sobre saldos y menos pago de intereses, cuotas ajustadas a tus ingresos, con seguro de crédito incluido. Para más información, comunícate al 7931-8500. Coopsama, sólida, segura y confiable.

εστιατόριο. Να σκόλρι να κακουλάλ. Κουάν να αχλιτιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τζουάμ. Οτ να σκόλι κουλάλ να κνατιολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια.

0: σα ήλι καπέα ειν, να κουλάξα εμπλικό γλάν κι αλκυρού χουν κετσάλ. Πατ, να ρούνα κατ' αισα ίσαλα χουν καβάλ, ούτ' αλα κοκέωναλ, καπεσίτο. Σα, σαν τσακάλ, χουάλ νατ' χουάν τσακάτ, ούταρα χουάν να ρούνα καπάτσα λις αγναχ, αίνα χουί ρε καπέ κομάν. Πατ, καπεσίτο κι αλκυρού χουν κετσάλ, σα εμπλικά ιβάλ μπαρκουίνα κατλό όκλα.
1: Americana 2000 en Alta Verapaz, con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar.

0: ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795-6677.
1: Si quieres dedicar una canción, WhatsApp, Radio Norte, 4096-8624, 4096-8624, WhatsApp, Radio Norte.
2: Ale, va, compa George, compa Jorge, gracias por la invitación. Aquí tiene las grabaciones.